0: Να χαζούμε εκεί τρίστε και σπέρε μορέντο τζι πέρι ριόλα. Μέσο σοπράνο πιλάρι στέμπαν, κονζούντο καπέλα τζι μινίστες, τζιρισάν Κάρλις Μαγκράνερ. 6 horas e 49 minutos. Rádio MEC clássica e atual.
1: Você ouve pela MEC FM Áurea Música.
0: Na sequência, Andante Cômodo da Sonata em Mi Maior, de Domenico Scarlatti. Harpa Barroca, Jude Lennon.